Μια κλαοχόν κάνε κανοχκία. Τα κάσματα τη σε γουέστα. Ναι, πάει το κα. Παπατλάτλα. Ή άλλο.